0: Eilid.
1: Καλά, κατ' να χρέτσι.
0: Καλά,
1: φίλα. Να σε έχω μην ζωάκι. Την έλα χέντε τι πίτα να δει.
0: Με.
1: Τι, εντάξει. Κανείς την μικρή λένε να είναι το την έδισκα χέντε τόκα. Καμου κανά κοίτη δίνει. Λάχα λοιπόν να την πουλά την ρουπούτηλε. Εγώ κλείω πατά μου φουάγω να έχω κλείω τη λένε και μου κάμα χάλι. Αν είναι την πουλά και εγώ ρουπούτηλε. Σε κατά βανά γονά τα τίλια να είναι. Κολλή η χάση τα μου φουάγω βουλγό κοχάκησε. Κανούτε. Είναι κάτι δικαιέσαι. Musa won or in turn as you let them come
0: out.
1: Ah, I got two wellings.
0: Eh, how well are Musa? You are too well.
1: Eh, like you, I give you a little piece of a hobble bit more.
0: Eh, you think now, won't
1: eh? Eh,
0: Thank
1: you.

0: ήρθε.
1: Καλά γατώ, λίκα μαχέτ.
0: Καουφέλα.
1: Χίτσαρα να σ' έχω. Και δεν πήσα με γιον και κουποφή, αλλά γιον χώνο χατσό και λαγλά πουλούχο. Τι άλλα κάποια θα λέμε, μα σώμα με βεδιά με τσι μεγάγου. Και μάνα πήλη χωριά μακάια που βιέγγι. Τιόφα, κύριε Σελίλα, καλό πλοκοϊά, καν κάτσο χαμά. Τιόφα, τι κοβοσιά να βουφυρω βάκα. Κάτσο του μέλα πέλα μάν. Τα βουλουτσάνα. Μπαου είναι η γάχολνα. Λίβα χάνιε τη βάκα. Χαβα τσέλα χολνα χωριά να μαγιάκα βαχούπτια βάουα. Εσαλμένα τα φύτα. Είναι λάθος ατάτα φαλούς και μου πέλω χάτα χωρίς τα Ιεχώφα και σε δίλα καλή πλουκοιάκ. Λόγω να λφάσιν λένα ατάτα φαλούς και μου πέλω. Την τόρια ανάω για καμόγε την αχανάν. Χαρή χωτά τσέγκα μου δίμου γερε μου δίμου. Κι ένα στέλα πλουκοιά γόνα. Κι ένα στέλα ματά γόνα. Αγέντε και έναν τατέπιζα με βέγγιφιέλε του μου κούτι. Ni ma khotso u baba le tse tse mo se tswa o kala ga tlo ka magete o tlo u boela modimo a o segeletse wa fika khutsa di a helo tsa ha o tlo bolokeile o tlo boela o khutla o tlo o yetsa mo seletse ke a leboa ke ngolo khotso ke legala pholo tsa ma hantle ntate
0: a ke lebo
1: ke a lebo
0: ya re kwala mo seletse ka thapelo a itse jwalo. Hi, Letwe.
2: Mahete.
0: Kaofela.
2: Tshaba masa khomo. Mela ndate pitswa mabeng.
0: Mela.
2: Ngo khono mona tya o puthele. Ke kopa go kwa le mosebetsi. Ke go tsho. Ke go go ke se tsete. Ba le bo house mo le tsatsi. Le bo apa ba lo le tshireletso yo ke tsitseng yana o tswa go ngwana o fihlela ona jwale. Wa ga baballa ba ga sireletsa na re ne re tsala go leta thusane ka legato le ka makgetho re nya le fumele ne tsimedi se ho fa modimo re tata o mamela palo ya lentse e re le mosa o di nthontso hle ke tshepe wena o le modimo go ba no wena ha o hlolo ke letho ka re se le balla dintho empa ge ya ho wena Jehova modimo ba no wa tshepala ha o tsane le batho Jehova modimo re tlatse ka matla. Tsa ba ya mesebetsing ba kulang ba le malapeng le ba kulang ba le matlong a kokelo botlhe ntate re tshepile wena tsamaya le mokhubi wa rona a ileng a re khubela koloi ena ya thojane ka legato re ka makgethe e ba le ena ka go dipalangwang tse a tla di sebedisa go a fitlha motlotswaneng mo boloke Jehova modimo o tlo sale le rona go tswela pele mamela a mananeo a sealemoya sa Lesotho. Go kopa tsena re tshepile le bitso le maatla la morena wa rona Jesu Kriste. Amen.
0: Amen.
2: O kgone monate a o phuthelwe ka godimo setlhaba sa matieng ana a moinwa ke ga eso le haka ke a leboga motoba
0: a ke leboga.

Αλλά σήμερα με τσιμπτάνο καφέ να με τσιμπτάνο καφέ να με τσιμπτάνο καφέ να με τσιμπτάνο καφέ να με τσιμπτάνο καφέ να με τσιμπτάνο καφέ να με τσιμπτάνο καφέ να με τσιμπτάνο καφέ να με τσιμπτάνο καφέ να με τσιμπτάνο καφέ να με τσιμπτάνο καφέ να με τσιμπτάνο καφέ να με τσιμπτάνο καφέ να με τσιμπτάνο καφέ να με τσιμπτάνο καφέ να με τσιμπτάνο καφέ να με τσιμπτάνο καφέ να με τσιμπτάνο καφέ να με